0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας στον Radio Kima, στην Radio Kima, στη στούντιο της Canal K, από Άραου, εγώ Γιασμίν και...
1: Ο Γιάννης, καλησπέρα πάλι και πάλι εγώ εδώ σήμερα. Τι κάνετε παιδιά, όλα καλά?
0: Ελπίζω και εσείς...
1: Ζεσταίνεστε?
0: Όχι. Νιώθετε πολύ καλά γιατί είναι λιγότερο ζέστη στην Ελβετία. Ναι. Επιτέλους έβρεχε χτες παντού στην Ελβετία και κάποιε μέρες και πριν κάποιο άλλον καντόνι, αλλά εδώ στο καντόν Άργαου ήταν αλήθεια το πιο ωραία μέρα που χιόνι, που έβρεχε τόσο ωραία, τόσο δυνατά, και εγώ είχα πάρα πολύ χαρά από αυτόν. Και δεν είμαστε μόνος. Είδα στην Ελβετική ειδήσεις και πολλές γλεντίζουν χτες τον βροχή. Γιάννη, mm-hmm. εσύ που δούλεψες δεν είδες πώς ήταν το βροχή?
1: Όχι, δεν είδα γιατί ήμουνα μέσα εγώ στο μπούνκερ εκεί πέρα και δεν μπορούσα να δω τι γίνεται. Αλλά κάνα δύο φορές που βγήκα έξω ψιλοέβρεχε. Βέβαια κάποιοι δικοί μου είπαν ότι έριχνε μπόρα σε μια φάση, την οποία εγώ δεν την είδα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια αισθητή διαφορά της θερμοκρασίας. Παρόλα αυτά, το απόγευμα είχε πάλι κουφόβραση και σήμερα το μεσημέρι, ενώ το πρωί που πήγαινα στη δουλειά ήταν όμορφα δροσερά, γύρω στους 20-22 βαθμούς, και λέω αχ, άντε να αναπνεύσουμε. Σήμερα το μεσημέρι που βγήκα από τη δουλειά, που βγήκα από το μπούνκερ μέσα, είχε φτάσει πάλι 30.
0: Mm-hmm. Ναι. Λόγος από αυτόν το βροχή, έχω το θέμα μας, έχουμε δύο θέμα δηλαδή. Έχουμε ένα μικρό podcast, το Μισή Ωρίτσα, που ακούμε κάτι από τον Λάιφο και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Επίσης, αλλά... πριν βάλεις το podcast, να αναφέρω ότι ο καιρός, οι προγνώσεις πλέον δεν μπορείς να πάρεις, δεν μπορείς να τις... πώς το λένε, να τις δεις και να πεις «ΟΚ, okay, βασίζομαι στην πρόγνωση, δεν μπορώ να βασιστείς πλέον». Όλη τη βδομάδα έδειχνε ότι θα βρέχει και τώρα κάθε μέρα, ξέρεις, αύριο λέει θα έχει ήλιο, μετά θα αρχίσει η βροχή. Θα πάμε τώρα αύριο, Τετάρτη, θα πει Πέμπτη θα έχει ήλιο, τελικά Παρασκευή θα αρχίσει η βροχή. Ναι. Εχθές άλλα έλεγε χτες, άλλα λέει σήμερα, άλλα πραγματικά
0: είναι
1: γίνονται. Είναι η κατάσταση
0: λίγο
1: περίεργη. Είναι
0: λόγω του αλγορίτμου που δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν το. Πότε είναι προφετσάιουμ, το προφητεία.
1: Τι προφητεία. Πρόβλεψη, ρε.
0: Τι πρόβλεψη. Τι πρόβλεψη από το κέρβος σαν πριν, γιατί όλα το μαθηματική approach που είχαν, τι ανέρουν, δεν είναι το σωστά δυστυχώς. Λόγω αυτών έχουν ένα θέμα. Εμείς έχουμε το, πώς είπα εγώ, το θέμα με τον ένα καινούριο εκλογές που περιμένει μας το 27 Σεπτέμβριο εδώ στην Ελβετία. Ήθελα και να μιλάμε λίγο από αυτόν και να ακούμε κάτι ωραία τραγούδια, αλλά αυτό που ήθελα και να λέω είναι το Ινιτσιατίβε για το τροφή της Ελβετίας το 27 Σεπτέμβριο, και να φέρουν από την Ινιτσιατίβε και είμαστε ασφαλείς και έχουμε αρκετά τροφή εδώ στην Ελβετία και θέλουν και φτιάχνουν περισσότερο εδώ ελβετική ποιότητα και περισσότερο φύτο τροφών και καθαρά νερό. Αυτό είναι το Ernährungsinitiative. Μετά και μιλάμε λίγο από τον αυτό και μετά θα κάνουμε κάτι της, σε 10 λεπτά το ένα podcast και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά θέλω να αρχίσουμε με ένα τραγούδι που μένα μ' αρέσει πάρα πολύ, από ένα καινούριο άλμπουμ από τον Κωνσταντίνος Άργυρος. Λέει για μας τα νησιώτικα παιδιά και θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν τα νησιώτικα παιδιά από τον Κωνσταντίνος. Φοβρό το τραγούδι. Γιάννη.
1: Έλα, πες το, δεν άκουσα. Συγγνώμη, ήμουν με κάτι απασχολημένος.
0: Ναι. Τον νησιώτικα παιδιά από τον Κωνσταντίνος Άργυρος. Φοβερός. Θέος από τον, όλα το τραγουδί τους που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Ένας από το καλύτερο.
1: Τι εννοείς θεός, ότι είναι ο πιο όμορφος?
0: Όχι, είναι σαν άνθρωπο. Ξέρεις πώς
1: τραγουδάει.
0: Πού το ξέρεις
1: εσύ?
0: Ήμασταν εκεί.
1: Και πού τι ξέρεις τι είμαι εγώ? Όμορφος το δέχομαι. Ότι είναι από τους πιο όμορφους στην Ελλάδα τραγουδιστές, να το δεχτώ. Αλλά...
0: Όχι, και κάνει πολύ ωραία power μέσα στη συναυλία.
1: Όχι, κάνει.
0: Μια χαρά.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία η συναυλία.
0: Δεν μπορείς να λες τίποτα. Παντού που βλέπω εγώ που κάνει συναυλία στην και τη Κωνσταντινόπολη, οι άνθρωποι τρελάθηκαν.
1: Ναι, πουλάει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε πίσω από το Ενέρουξ Ινιτσιατίβε, το εκλογές που έχουμε την 27 Σεπτέμβριο. Τι θέλει αυτόν? Δηλαδή, μέχρι τώρα εμείς έχουμε στην Ελβετία, το τροφή που φτιάχνουμε εμείς στην Ελβετία είναι κάτι της 36%, και το Ινιτσιατίβε θέλει και να έρθει αυτό για το μελούν μας mindestens, λιγότερο, όχι
1: το λιγότερο.
0: Το λιγότερο είναι 70% την Ελβετία.
1: Και... Για να καταλάβουμε λίγο, επειδή δεν τα λες πάρα πολύ σωστά, να διευκρινίσω ότι θες να πεις ότι η παραγωγή των προϊόντων της Ελβετίας αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι φτάνει το, πόσο είπες,
0: 36%,
1: δηλαδή αυτά που παράγει η Ελβετία φτάνουν για να καλύψουν το 36% της αγοράς της Ελβετίας. Τα υπόλοιπα είτε φεύγουν έξω είτε δεν παράγονται αρκετά. Και η Ελβετία θέλει να φτιάξει ένα νόμο που να λέει όχι, όπα, αράχτε λίγο την πέτσα σας. Θα φτιάχνουμε, η αγορά θα καλύπτει το 70%.
0: Μίνιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Και εκεί, μη βρίζουμε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε εδώ, και αυτόν δεν είναι μόνο, λέμε, το τροφή που φυτέψουμε. Και συμβαίνει αυτό στο Ινιτσιατίβε, και αυτό είναι τώρα το σημαντικό για μένα. Λέει και να φτιάχνουμε λιγότερο κρέας, vinegar tierische, αλλά πιο πολλά φυτική τροφή. Δηλαδή, με αυτόν μπορούμε και να κάνουμε, με αυτό το λίγο χωράφια που έχουμε εδώ στην Ελβετία, αυτό είναι αλήθεια, γιατί μόνο 40% από την Ελβετία είναι φτιαγμένη για αγροτεχνική δουλειά, δηλαδή μπορούμε να φυτέψετε κάτι τροφής εκεί, και αυτόν είναι το μοναδικό λύση, και να κάνετε με αυτό το λίγο χωράφια για τόσο πολλά άνθρωπο και να έχετε αρκετά τροφή στην μελούν μας. Και το Ινιτσιατίβε θέλει και περισσότερο αυτόν, και να προσέχουμε το Umwelt, τη φύση μας, και θέλουν καθαρά νερό. Γιατί δυστυχώς το νερό μας, καλά πίνουμε από τον Βρύση, δεν είναι θέμα, αλλά λόγος από τον PFAS, αυτό είναι ένα chemical product που έχουμε και κάνει κάρκινο, και εδώ παράδειγμα στην Άργαου και κανονικά που έχουμε εμείς περισσότερο αγροτεχνική δουλειές, λόγος το πεστιτσίδε, λόγος από το πλάστικ, λόγος από αυτόν όλα που χαλεπά που έχουμε εμείς στην ζωή μας, έχουμε δυστυχώς ένα νερό που δεν είναι τόσο καθαρά. Με το μάτι δεν βλέπετε λογικά αυτό το chemical products, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτόν μέσα. Και το Parlament, δηλαδή τη Ελβετική Κονφεδράτσιο Parlament, λέει για μας όχι για αυτόν, δηλαδή το Nationalrat, αυτό είναι το το δημό, όχι βασίστε Γιάννη μου, το Parlament, τι ήταν αυτό αγάπη μου? Το Parlament είναι...
1: Η Βουλή.
0: Η Βουλή της Καντόνς, της Nationalrat, είπανε 194 όχι, και η Βουλή από το Καντόνι, με συγχωρείτε, από το Στέντεραντ, αυτό είναι μόνο 26 άνθρωποι, έχουμε 44 όχι. Δηλαδή, αν θα κοιτάξετε, το πράγματα που θέλουν το Ενέρουξ Ινιτσιατίβε δεν είναι τόσο στην καλό πόδι. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εγώ σας λέω γιατί. Γιατί το Ινιτσιατίβε, δηλαδή θα φτιάχνουμε αρκετά φαΐ εδώ και να έχουμε καθαρά νερό και να προσέχουμε το φυσί μας, είναι πολύ καλή ιδέα, δεν λέμε τίποτα. Αλλά το ιδέα και να τρώμε λιγότερο κρέας, Αυτό νομίζω είναι το pain point, δηλαδή το πράγμα που ενοχλεί πάρα πολύ την άνθρωποι εδώ στην Ελβετία. Λόγος αυτών, εγώ νομίζω την 27 Σεπτέμβριο αυτό το initiative να έχει έρθει έναν όχι, όχι ένα ναι. Τι θες, Γιάννη μου, εσύ? Τι λες?
1: Τι να πω.
0: Περιμένεις εκεί? Θα λένε εντάξει, κάνουμε αυτόν ή όχι?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ
1: που είσαι
0: λέω,
1: και Ελβετίδα.
0: Εγώ λέω όχι.
1: Άμα το όχι. Λες εσύ.
0: Γιατί λόγος από και να λένε λιγότερο κρέας και περισσότερο φυτική πράγματα, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, μετά θέλω να κάνουμε ένα γρήγορα τσεκ. Τι συμβαίνει αυτό για την Ελλάδα? Στην Ελλάδα η βασική τομή παραγωγής τροφίων, η συνολογική αξία της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρωτογενής τομέας και η βιομηχανία τροφίμων παραγούν ετήσιον εκατομμύρια τόνους προϊόντων, μεγάλο μέρος των οποίων καλυπεί την εσωτερική καταναλώνση και σημαντικό ποσοστό εξαρτία, με κυριαρχά τα φρούτα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο και τα ζωικά προϊόντα. Δηλαδή, οι φρούτες και λαχανικά κάνουν περίπου 32%. Η ελαιόλαδο στην Ελλάδα είναι 175.000 μέχρι έως 345.000 τόνος ετησιώς. Και ζωικά προϊόντα και γαλακτοκομικά, εκεί λέει περιλαμβάνουν την παραγωγή κρεατών, τυροκομικών όπως η φέτα και γαλάκτος. Τα ψάρια, αυτό είναι τώρα το σημαντικό, αυτό είναι πολύ έκπληξη. Η Ελλάδα κατηχεί ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ενέωση στην παραγωγική ιχθυοκαλλιεργίας. Αυτό είναι το πισίνα που νταΐσουν
1: παραγωγή
0: το...
1: ιχθυοκαλλιέργειας.
0: Ναι, αυτό που νταΐσουν το λαβράκι. Ναι. Τσίπουρα και λαβράκι λέει αυτό.
1: Τσίπουρα.
0: Τσίπουρα, ναι.
1: Τσίπουρα είναι αυτά που πίνουμε.
0: Αυτά που πίνουμε, εντάξει.
1: Κάτι, και σου έχω πει πως είναι τι γίνεται με τους τόνους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να το καταλάβεις αυτό ακόμα. Τόσα χρόνια.
0: Είναι έτσι, είναι πολύ λίγο. Είναι πολύ λίγο. Είναι περίεργο για μένα, αυτό είναι η αλήθεια. Και δεν περίμενα και είναι... πάντα τόσο λίγα το αριθμό που κάνουμε, που έχουμε εμείς εκεί. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν ξέρω τι στα λες εσύ, Γιάννη μου, αλλά μου φαίνεται πολύ λίγα. Λοιπόν, θα συνεχίζουμε με τον live podcast. Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να αντέξεις τον αλλούν. Είναι από το live podcast που ακούμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θέλω και να ακούμε ένα μισή ώρα μέσα και μετά είμαστε πάλι εδώ. Καλή ακρόαση. Αυτό δεν ήταν, με συγχωρείτε πολύ.
2: Κάθε φορά που υπάρχει το επόμενο μεγάλο κύμα σε τεχνολογικό μετασχηματισμό, δηλαδή μόλις μια τεχνολογία ξεφεύγει από τον κλειστό κύκλο έρευνας είτε επιστημόνων, είτε εταιριών, είτε εθνικής άμυνας, ας πούμε, και γίνεται κτήμα των πολλών, εκεί αρχίζει πάντα η ίδια συζήτηση. Θυμάμαι ειλικρινά μερικά χρόνια πριν αν θα μας κάνει η Google ανόητους. Άρθρο του Carr στο Atlantic. Ανησυχούμε για τους πολλούς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, λοιπόν, θα το πω, δημοκρατίας.
3: Γιατί η ενσυναίσθηση είναι η λέξη της εποχής μας? Πώς μπορείς να γίνεις δημιουργικός ή και να συνυπάρχεις με άλλους σε μια περίοδο που όλα ευνοούν τον ατομισμό? Και ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μπέτη Τσακαρέστου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία από τις πλέον δραστήριες προσωπικότητες στον χώρο της επικοινωνίας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ακού την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
4: Είναι τα podcast της LIFO.
5: 20 χρόνια τώρα στη LIFO, μοιραζόμαστε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Το podcast που ακολουθεί είναι μια χορηγία της Metlen.
6: Metlen. Φτιαγμένη από μέταλλο, γεμάτη από ενέργεια.
3: Με την κυρία Τσαγκαρέστου θα συζητήσουμε για το πώς αλλάζει η επικοινωνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αξιόπιστη πληροφορία από την παρακολουθία.

0: ρωτήσετε με μία-δύο φράσεις τι είναι αυτή, τι θα μας λέγατε?
1: Παρά την επικοινωνία, όπως τη δουλεύω τα τελευταία 30 χρόνια, σαν την εφαρμοσμένη επιστήμη από τη μία πλευρά, προσπαθεί να μελετήσει και να καταλάβει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τις κοινωνίες, τις μεγάλες τάσεις και ανατροπές, και πάνω σε αυτές να χτίσει πραγματικά καμπάνιες όπου συνδέουν τους ανθρώπους αλλά και λύνουν μεγάλες προκλήσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η επιστήμη της επικοινωνίας έχει πίσω τις πολλές άλλες επιστήμες. Έχει την κοινωνιολογία, έχει την ψυχολογία, έχει τη συμπεριφορική επιστήμη, έχει πλέον τους αλγόριθμους και την τεχνολογία, έχει την οικονομία. Είναι λοιπόν μια επιστήμη που μέσα της, για να συγκροτηθεί η ίδια ως πεδίο, προϋποθέτει ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολλές άλλες επιστήμες, έπως ακόμα και τις διεθνείς σχέσεις.
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης. Πώς μπορεί ένας πολίτης σήμερα να ξεχωρίσει την αξιόπιστη πληροφορία από την παραπληροφόρηση, τι θα μας λέγατε?
1: Αυτό που με απασχολεί πιο πολύ είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες ή όλο και περισσότεροι αναζητούν όχι απαραίτητα την αλήθεια, αλλά αναζητούν ιδέες και πληροφορίες που ταιριάζουν στις δικές τους έτοιμες σκέψεις και ιδέες. Δηλαδή υπάρχει μια προσωπική προκατάληψη. Άρα όλες οι συμβουλές τις οποίες δίνουμε, κάνετε fact-checking, κάνετε έρευνα δική σας, συμβουλευτείτε αξιόπιστες πηγές, αξιόπιστους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε επίγνωση των δικών μας προκαταλήψεων. Η πρόκληση λοιπόν είναι, αν είμαστε διατεθειμένοι, να θέσουμε πραγματικά ερωτήματα για να ελέγξουμε την πηγή της αλήθειας, της πληροφορίας την οποία δεχόμαστε.
0: Έχετε ασχοληθεί επίσης με τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και το branding. Δηλαδή έχουμε μπει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς άλλαξαν αυτά?
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήδη σαν καθημερινοί χρήστες από τότε που έχουμε τα έξυπνα κινητά στα χέρια μας για τις εφαρμογές. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα είναι ένα επόμενο επίπεδο εκδημοκρατισμού, θα το ονομάσω, των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε πολλαπλές εφαρμογές. Ο κλάδος της διαφήμισης των δημοσίων σχέσεων των ψηφιακών μέσων έχει κάνει δύο ειδών αποκρίσεις. Το ένα είναι ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη σαν καινούρια εργαλεία και δυνατότητες και να τα αξιοποιήσουν στην επικοινωνία, στις καμπάνιες, στα ψηφιακά προϊόντα, στις ψηφιακές εφαρμογές. Και υπάρχει ένα άλλο πιο ενδιαφέρον επίπεδο, η συνειδητοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εργαλεία, αλλά είναι μια καινούργια αρχιτεκτονική, ψηφιακή, που αλλάζει και μετασχηματίζει όχι την επικοινωνία ειδικά, αλλά το σύνολο της οργανωμένης κοινωνίας και σκέψης. Άρα είναι μια περίοδος πειραματισμού, γνώσης, μάθησης, εξοικείωσης και εξέλιξης.
0: Πιστεύετε ότι η καινοτομία διδάσκεται ή είναι θέμα προσωπικότητας?
1: Η καινοτομία είναι ένα περιβάλλον που δημιουργούμε για να μπορούμε να τη βάλουμε στο κέντρο. Δηλαδή, ένα κομμάτι αφορά μια νοοτροπία, στα αγγλικά mindset, και ταυτοχρόνως η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που επιτρέπει σε όλη την αλυσίδα των οργανισμών, των φορέων, από τα πανεπιστήμια μέχρι τις καινούργιες startup ή τις μεγάλες εταιρείες ή τον δημόσιο τομέα ή τα μέσα ή την κοινωνία των πολιτών να πειραματιστούν σε καινούργιες ενδυνάμει λύσεις σε προκλήσεις. Η καινοτομία λοιπόν είναι η μεγάλη πρόκληση να βρούμε καινούργιες απαντήσεις σε καινούργια ερωτήματα. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο διδάσκεται? Διδάσκεται όχι μόνο εργαλεία και μεθοδολογίες που υπάρχουν ή θεωρητικά σχήματα που υπάρχουν, διδάσκεται ταυτοχρόνως πώς μπορώ σαν πολίτης, σαν επαγγελματίας, σαν ερευνητής να διαμορφώσω ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους υπόλοιπους να πειραματιστούν.
0: Το λέω αυτό γιατί, επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό το κομμάτι, τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στους ανθρώπους που επιχειρούν σήμερα?
1: Μια τολμηρή σκέψη για ένα καλύτερο μέλλον. Η επιχειρηματικότητα, αυτό που συναρπάζει και εμένα σε αυτήν, είναι ότι είναι family με ένα φιλοσοφικό μυαλό. έχει την ερώτηση, έχει το

0: πείραμα. Έχει την αντίληψη ότι πώς μπορεί να είναι διαφορετικός ο κόσμος, πώς μπορεί να είναι διαφορετική η καθημερινή ζωή, πώς μπορεί να είναι διαφορετικός ο πλανήτης, πώς μπορεί να είναι διαφορετικές οι σχέσεις, η υγεία, το κλίμα, η άμυνα, οι διεθνείς σχέσεις. Από μικρότερα, υγεία, από μικρότερα προβλήματα έως πιο πολύπλοκα. Αυτό προϋποθέτει λοιπόν γνώση και προϋποθέτει από πίσω ότι στις ομάδες που επιχειρούν υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι και οι οποίες είτε αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα άλλων ομάδων, είτε οι ίδιες ήδη είναι στην αιχμή. Είναι λοιπόν στην καρδιά της γνώσης.
1: Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ακούγοντας την όλη αυτά. Λέμε για τολμηρές ιδέες, τολμηρές σκέψεις. Θα ήθελα να μας πείτε μια τολμηρή ιδέα σήμερα, της εποχής μας. Τι μπορεί να είναι τολμηρή ιδέα, σκέψη σήμερα?
0: Ένα κομμάτι που με συναρπάζει και το οποίο δεν το έχουμε επιλύσει είναι το κομμάτι του πώς χτίζω συνεργασίες, πώς τις ενδυναμώνω και τις καθιστώ βιώσιμες. Αυτό είναι κάτι θεμελιώδες για να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Πώς μετατρέπω μια συνθήκη χαμηλής εμπιστοσύνης σε κοινωνίες όπως είναι σαν την ελληνική? Πώς χτίζω δηλαδή και διατηρώ και έχω ανθεκτικότητα, να χρησιμοποιήσω λέξεις.
1: Ναι, η ψυχική ανθεκτικότητα που παίζει πολύ τη εποχή.
0: Όχι μόνο ψυχική.
1: Γενικά όμως η ανθεκτικότητα είναι.
0: Όχι μόνο ψυχική ανθεκτικότητα, μια ανθεκτικότητα να αντέξω τη συνύπαρξη.
1: Τη συνύπαρξη. Ναι.
0: Να αντέξω να μοιραστώ ιδέες. Να αντέξω.
1: Δύσκολο σε μια εποχή τελείως ατομισμού.
0: Να εμπιστευτώ ξανά τον εαυτό, τους ανθρώπους, τους θεσμούς, τους οργανισμούς, τις διαδικασίες που έχουμε. Γιατί για να λειτουργήσουμε αυτά πρέπει να εμπιστευτώ τις διαδικασίες, τους κανόνες. Αυτά λοιπόν, στη βάση της ακόμα και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αν κάτι μπορεί να ανατρέψει οποιοδήποτε εγχείρημα, είναι το να καταρρεύσει το πλέγμα της εμπιστοσύνης και της ικανότητας να συνεχίσω να συνεργάζομαι ακόμα και αν έχω κρίσεις, προβλήματα, αντιπαραθέσεις ή τομές. Αυτό είναι που καθιστά, θα έλεγα, ένα σύγχρονο και σταθερό πρόβλημα. Γιατί το κομμάτι της εμπιστοσύνης στο trust το μετράμε κάθε χρόνο όλοι. Πανεπιστήμια, ιδιωτικοί οργανισμοί όπως είναι το Enderman Report, το Trust Report. Και διαπιστώνουμε ότι στο κομμάτι της χαμηλής εμπιστοσύνης εισέρχονται όλο και περισσότερα τμήματα της οργανωμένης κοινωνίας. Πριν από 2 χρόνια, στο επίκεντρο της χαμηλής εμπιστοσύνης, η ίδια η επιστήμη.
1: Διδάσκεται εδώ και πολλά χρόνια νέους ανθρώπους. Θέλω πολύ να σας ακούσω να μας πείτε ποιες δεξιότητες θεωρείτε απαραίτητες σήμερα και ειδικά για έναν επαγγελματία που μας ακούει και σκέφτεται το 2030, για παράδειγμα. Δηλαδή από σήμερα μέχρι την επόμενη πενταετία. Ποιες δεξιότητες εσείς θα ξεχωρίζατε?
0: Θα ξεκινήσω ότι πρώτα ξεχωρίζω, εκτός από τις δεξιότητες, την αναγεννησιακή αντίληψη γύρω από τη γνώση. Δηλαδή, η πολύ αυστηρή εξειδίκευση αποτρέπει τους ανθρώπους να έχουν την περιέργεια, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του κόσμου, να συνθέσουν τα προβλήματα, τις προκλήσεις ή τα οράματά τους με έναν τρόπο που βλέπουν πολλαπλές πλευρές, και αυτό προϋποθέτει φυσικά και την συνεργασία, αλλά και την έκθεση, την ουσιώδη και πιο βαθιά έκθεση σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στις δεξιότητες, πρώτα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να θέσουμε ερωτήματα και να κατανοήσουμε τις εξελίξεις στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα χρειαστούν και δεξιότητες και της επικοινωνίας και της καλής συνεργασίας και της ενσυναίσθησης, τα λεγόμενες ήπιες αυτές δεξιότητες. Κυρίως όμως πιστεύω ότι χρειάζεται η ικανότητα της κρίσης, η ικανότητα να θέτει κανείς ερωτήματα, είναι στην καρδιά, που είναι και πολύ επιστημονικό και φιλοσοφικό αυτό, και η συνεχής εξοικείωση με νέα επιστημονικά πεδία και της τεχνολογίας. Δηλαδή αυτό που καταπίπτει είναι η στενή διαχωρισμοί ανάμεσα σε ανθρωπιστικές σπουδές, επιστήμες, τεχνολογία, οικονομικά. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα, εμπόδια στη σκέψη και στον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε.
1: Είπατε 2 λέξεις, η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση, που βρίσκονται πολύ ψηλά στην αυτό που λέμε στο λεξιλόγιο της εποχής. Γιατί η ενσυναίσθηση είναι τώρα τόσο σημαντική και δεν ήταν, ξέρω εγώ, πριν 20 χρόνια? Τι είναι αυτό που κάνει την ενσυναίσθηση βασική δεξιότητα για να επιτύχει κάποιος σήμερα?
0: Θα σας πω μερικές σκέψεις, γιατί δεν έχω μία απάντηση.
1: Ισχύει, μα είναι και δύσκολο το να το περιγράψει κάποιος, αλλά και εγώ ακούγοντας να λέτε αυτά, σκέφτομαι γιατί τώρα η ενσυναίσθηση και δεν ήταν πριν.
0: Πρώτα απ' όλα, μια καταπληκτική ερώτηση. Είναι ακριβώς αυτή η ιδέα του να θέτω τα σωστά ερωτήματα, να μην μιλήσω σε μια αυτόματη λογική με τις λέξεις κλειδιά, τα hashtags, που κάνουν κλικ στο μυαλό όλων μας. Μία πρώτη σκέψη. Λέμε συχνά ότι η εποχή, εκτός από το υπερσυνδεδεμένη, είναι και κατακαιρματισμένη. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι επειδή μιλάμε πάρα πολύ με όρους κοινοτήτων, φυλών, tribes, αυτός είναι ένας κατακαιρματισμός. Δηλαδή, αντί να μιλάμε για κοινωνίες με πολίτες, μιλάμε με όρους κοινότητας και φυλών. Η κλασική κοινωνιολογία αυτά διαχωρίζει. Και συνήθως οι κοινότητες είναι κλειστά συστήματα και οι φυλές. Έχουν τις δικές τους εσωτερικές αλήθειες και δυσκολεύονται πάρα πολύ να δουν το τι συμβαίνει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι το δικό τους. Δεν είναι δικές τους οι αξίες, οι προτεραιότητες και οι αλήθειες. Άρα η ιδέα της ενσυναίσθησης, η γέννη της ενσυναίσθησης, που έχει να κάνει από το πώς οργανώνω και λειτουργεί μια ομάδα, ένας οργανισμός, και μπορώ να αναγνωρίσω την ανθρώπινη ιδιότητα, τις αξίες, τη θέση του άλλου ανθρώπου, ταυτοχρόνως μπορεί να περάσει και στο επίπεδο των κοινωνικών ομάδων, των κοινοτήτων ή των επιμέρους κοινωνικών συστάδων, για να αναδείξει τη δυσκολία μας της συνύπαρξης. Για ανθεκτικότητα μιλάμε πολλές φορές για συμπερίληψη και στην πραγματικότητα δεν εννοούμε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ποια είναι η συμπερίληψη όταν η κάθε επιμέρους ομάδα ή κοινότητα είναι σε αντιπαράθεση και σύγκρουση και μη αναγνώριση οποιασδήποτε άλλης ομάδας ή κοινότητας είναι έξω από το δικό της το πεδίο. Άρα πολλές φορές οι λέξεις που επιλέγουμε δείχνουν και που είναι και το πρόβλημα. Τι είναι αυτό το οποίο απουσιάζει, που υπάρχει και το έλλειμμα. Εκεί βρίσκω ένα πιθανό δρόμο να διερευνήσει κανείς πώς η συνέστηση περνάει σε πολύ διαφορετικά επίπεδα.
1: Μία άλλη μεγάλη συζήτηση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Εμένα με σοκάρει ότι αυτό το διάστημα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να συνομιλούν ερωτικά με το ChatGPT, μπορεί να ζητάνε ψυχολογικές συμβουλές, μπορεί να σκανάρουν και να λένε δείξε μου τι άνθρωπος είναι αυτός. Εσείς όλα αυτά πώς τα βλέπετε? Τα βλέπετε ως απειλή ή ως ευκαιρία? Θα μας βοηθήσουν ή δεν ξέρω, υπάρχει μια συζήτηση που λέει θα μας κάνουν και πιο ανόητους? Εσείς τι πιστεύετε?
0: Κάθε φορά που υπάρχει το επόμενο μεγάλο κύμα σε τεχνολογικό μετασχηματισμό, δηλαδή μόλις μια τεχνολογία ξεφεύγει από τον κλειστό κύκλο έρευνας είτε επιστημόνων είτε εταιριών είτε εθνικής άμυνας, ας πούμε, και αρχίνεται κτήμα των πολλών, εκεί αρχίζει πάντα η ίδια συζήτηση. Θυμάμαι ειλικρινά μερικά χρόνια πριν αν θα μας κάνει η Google ανόητος. Άρθρο του Carr στο Atlantic. Έπρεπε να το σχολιάσουμε. Πάντα η τεχνολογία όταν φτάνει στα χέρια των πολλών ανησυχούμε για τους πολλούς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν, θα το πω, δημοκρατίας. Και το ερώτημα είναι πόσο πολύ θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πολίτες μιας κοινωνίας μπορούν άφοβα να έχουν στα χέρια τους και στις δυνατότητές τους τις καινούργιες τεχνολογικές δυνατότητες. Αυτό έχει παραλαμβάνεται. Τώρα λέμε συχνά ότι άλλο τα social media, άλλο το ραδιόφωνο πιο πριν, άλλο η τηλεόραση. Τώρα είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω να σας πω τι θα συμβεί, μπορώ να πω όμως ότι η σχέση θα είναι συμβιωτική. Και πάλι, δεν νομίζω ότι ξέρουμε τι θα συμβεί. Πιστεύω όμως ότι αξίζει όλοι οι πολίτες της κοινωνίας να εκπαιδευτούν να μάθουν, να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να μπορούν να συμμετέχουν κατά το δυνατόν με γνώση και ευθύνη και με πόλικη φαντασία και δημιουργικότητα την διαμόρφωση του σήμερα και ό,τι άλλο έχει. Αυτή είναι η στάση μου συνολικά σε ό,τι αφορά τα θέματα της τεχνολογίας, δηλαδή και με μια εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους.
1: Άλλα ερωτήματα είχα ετοιμάσει, αλλά άλλα ερωτήματα τώρα μου γεννιούνται. Και
0: γι' αυτό έχουμε συζήτηση και δεν έχουμε... Είναι...
1: αλλά τώρα στέκομαι σε άλλη μια λέξη κλειδί της εποχής, δημιουργικότητα. Πώς μπορεί να είναι δημιουργικός κάποιος σήμερα, όταν καταρχάς έχει τόσα πολλά ερεθίσματα? Δηλαδή, εσείς που διδάσκετε και επικοινωνία, αναρωτιέμαι εάν δίνατε μια συμβουλή σε κάποιον, επικοινωνιακά αυτό που λέμε, το πώς να είναι δημιουργικός, πώς αυτό το πράγμα να το καλλιεργεί, πώς μπορεί να γίνει όταν πολλά γύρω μας, δεν μου αρέσει η γενίκευση, αλλά πολλά πράγματα είναι σε ένα αυτό που λέμε επίπεδα, δηλαδή δεν υπάρχει βάθος. Είναι και αυτή μια μεγάλη συζήτηση της εποχής, είναι εφήμερα για να το πω.
0: Τα εφήμερα δεν είναι πρόβλημα. Αυτό το οποίο είναι ένα κλειδί είναι ο καθένας μας να ξεκινάμε ένα εσωτερικό ενδιαφέρον για κάτι. Το πραγματικό ενδιαφέρον, αυτό είναι το βάθος. Όταν υπάρχει ένα εσωτερικό ενδιαφέρον, ένα ερώτημα ή εστίαση σε κάτι, αυτός είναι ένα κλειδί που μας επιτρέπει να εκτεθούμε σε πολύ διαφορετικά ερεθίσματα και να δημιουργήσουμε σιγά σιγά αυτήν την τέχνη τη σύνθεση των συνδυασμών. Που αυτό κάνει ουσιαστικά μας επιτρέπει να γίνουμε δημιουργικοί άνθρωποι. Αυτό βρίσκω σαν δρόμο, δηλαδή η σύνθεση είναι σε εμάς, αλλά πρέπει από κάπου να κινούμε, όχι να απλώς είμαστε πλανόδιοι και περιφερόμενοι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αν δεν έχουμε ένα σημείο δικής μας εκκίνησης, είναι πιο δύσκολο.
1: Εδώ τα πανεπιστήμια τι ρόλο παίζουν? Πώς μπορούν τα πανεπιστήμια σήμερα να διαμορφώσουν τους ανθρώπους του μέλλοντος, τους νέους του μέλλοντος? Είναι, λέω εγώ τώρα, είναι τελειωμένη υπόθεση? Έρχομαι συχνά στο πανεπιστήμιο και το ξέρετε αυτό, και πολλές φορές το μεγάλο στοίχημα είναι να κρατήσεις το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων. Πάντα γινόταν αυτό? Είναι τώρα? Είναι επειδή έχεις το κινητό στα χέρια και λες κάτσε να ρίξω ένα γρήγορο scroll στο Instagram μέχρι να τελειώσει αυτός που μιλάει? Τι γίνεται?
0: Πάλι θα πω ότι το να δαιμονοποιηθεί το κινητό και η κάθε οθόνη είναι πάλι ένας εύκολος τρόπος να παραδεχτούμε πόσο δύσκολο είναι να συγκινήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους. Και η εκπαίδευση και η μάθηση έχει μέσα της μια κινητοποίηση και μια συγκίνηση. Πρέπει να είναι συναρπαστική. Άρα το πώς δημιουργούμε συνθήκες συναρπαστικές για τη μάθηση, για την έρευνα, για την ανακάλυψη, για την δημιουργία, όπου θα συνδυάσουμε όλα, και την έρευνα και τη γνώση και τη δικμή και τον πείραμα, και πώς θα φέρουμε και μέσα στο πανεπιστήμιο κάτι που κατεξοχήν κάνω, όχι μόνο το ακαδημία, αλλά όλη την κοινωνία, τους ανθρώπους και τους οργανισμούς και τους φορείς που κάνουν τη διαφορά στον τομέα τους και θα συνομιλήσουν. Και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε αυτό δεν θα είναι κοινό. Θα έχουν και έχουν και μπορούν να έχουν το δικό τους ρόλο ως συνδημιουργοί. Να έχουν ένα μέρος της ευθύνης του πώς προχωρά η ίδια η διαδικασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της εξέλιξής τους. Εκεί βρίσκω το πεδίο για να δράσει κανείς και εκεί πια λέει το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι πραγματικά ανοιχτό, παρόδες και να μπορεί να υποδέχεται όλους, αλλά και να μπορεί να μετακινείται και να βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, στους κοινωνικούς φορείς, οικονομικούς, όποιοι είναι. Δηλαδή μιλάμε με όρους οικοσυστήματος, το πανεπιστήμιο. Και το οικοσύστημα είναι αρκετά περιβαλλοντική, οικολογική έννοια. Λέμε ότι το πανεπιστήμιο και η έρευνα είναι στο κέντρο για να τροφοδοτήσει πλέον όλους τους υπόλοιπους, αλλά είσαι μέρος όλο αυτό.
1: Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα από τον τρόπο που σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Πιο πολύ θα με ενδιαφέρει να κινητοποιήσω την διάθεση να πειραματιστούν και να βρουν καινούριους τρόπους και συνομιλίας και επικοινωνίας και να δημιουργήσουν με τις δυνατότητες, να μάθουν τις περισσότερες δυνατότητες που μπορεί να έχουν ή πάνω σε αυτό να χτίσουν κάτι καινούριο. Με την απαγόρευση μπορεί σε κάποιες ηλικίες να είναι απαραίτητη, αλλά στους ενήλικες δεν βοηθάνε.

0: Πείτε μου έναν άνθρωπο που σας έχει επηρεάσει πολύ στη σκέψη σας και ένα βιβλίο.
1: Ο Δημήτρης Παταμιάνος δεν είναι ζωή, όμως είναι ο άνθρωπος χάρη στον οποίο συνδημιουργήσαμε το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων το 1993 και χάρη στον οποίο και μαζί με τον οποίο μια εκδοτική σειρά την οποία έκανε Εξέλιξη και Κοινωνικές Επιστήμες έβαλαν στο κέντρο τους μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία που είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις της συνεργασίας. Ένας κύκλος βιβλίων τα οποία είδαν σε βάθος αυτό το ζήτημα. Από τα πάθη της λογικής μέχρι τη συνεξέλιξη, μέχρι την επικοινωνία, μέχρι το πώς διαχειριζόμαστε τους κοινούς πόρους ή πότε χάνουμε τους κοινούς πόρους. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Ότι μια προσπάθεια συνδέθηκε με μια συγκεκριμένη βιβλιογραφία που ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μια σκέψη που έμεινε περιθωριακή για πολλά χρόνια, ενώ τώρα είναι στην επικαιρότητα.
0: Βιβλίο ή κάτι που διαβάσατε τελευταία και σας άρεσε πολύ και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας?
1: Ξαναδιαβάζω κάτι που διάβασα ως φοιτητρία. Και είναι πολύ παλιό βιβλίο. Ανθρωπολογικό και εθνογραφικό. Το Δώρο του Μαρσέλ Μος. Αυτό είναι ένα βιβλίο που με είχε από φοιτήτρια εντυπωσιάσει, γιατί παρουσιάζει τις τελετουργίες που χρησιμοποιούν οι κοινωνίες πιο πρωτόγονες, αλλά ήταν και στις μέρες μας, το πώς η εντελεγή είναι κάτι που ορίζει τη σχέση των ανθρώπων, αλλά και τη δύναμη και την εξουσία. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που ονομάζουμε σήμερα δύναμη, επιρροή, επίδραση, κατανάλωση, επικοινωνία. Το δώρο λοιπόν μπορεί να γίνει και μία παγίδα, γιατί πρέπει να δώσεις ένα αντίδωρο πίσω σε σημείο του να καταστραφείς.
0: Πολύ ωραία. Αν μπορούσατε να προβλέψετε το πώς θα επικοινωνούμε σε 10 χρόνια, τι πιστεύετε ότι θα έχει αλλάξει περισσότερο?
1: Δεν έχω απάντηση σε αυτό, αλλά σκέφτομαι ότι αυτό που θα έχει ενδιαφέρον στην επικοινωνία είναι αν θα έχουμε βρει και τα εργαλεία αλλά και τις διαδικασίες να έχουμε ένα καλύτερο insight, μια βαθύτερη ενόραση στην ανθρώπινη συμπεριφορά που στη συνέχεια μπορεί να συνδυαστεί και με τεχνολογικές λύσεις αλλά και με ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε.
0: Θα λέμε επικοινωνία. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω γι' αυτό. Σήμερα το λέω με την έννοια ότι όλοι έχουν φίλους εντός εισαγωγικών. Έχω τόσους followers. Έχω τόσους φίλους. Τι είναι επικοινωνία τελικά?
1: Να μπορείς να συναντήσεις το βλέμμα του άλλου.
0: Πώς μπορείς να το καταφέρεις αυτό μέσα από τα social media? Το λέω με την έννοια ότι σήμερα ακόμα και ένα reaction μπορεί να είναι μια ένδειξη. Οποιαδήποτε φιλική, ερωτική, ενδιαφέροντος. Δηλαδή αυτό είναι οι τάσεις της επικοινωνίας.
1: Ναι, αλλά αυτό συνέβαινε και πριν. Δηλαδή όλοι, επαναλαμβάνω, αναζητούμε το βλέμμα του άλλου. Το τι θα θεωρήσουμε ότι το βλέμμα αυτό συναντιέται από μια ένδειξη πραγματική ή της φαντασίωσης, που μπορεί να είναι ένα reaction σε επίπεδο ψηφιακό ή μπορεί να είναι ένα νεύμα. Δεν έχει διαφορά κατά τη γνώμη μου. Αναζητούμε αυτό το βλέμμα που θα είναι ένα βλέμμα ενδιαφέροντος και αποδοχής.
0: Επειδή είμαστε στο podcast «Άκου την επιστήμη» και μας αρέσει η γνώση, εσείς διδάσκετε τόσα χρόνια και έχετε μεταδώσει γνώση. Τι έχετε εισπράξει από τους φοιτητές σας?
1: Γνώση και ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Και το κίνητρο να σκεφτώ ερωτήματα, επιτυχίες που δεν είχα ποτέ σκεφτεί μόνη μου. Η διαδικασία της δασκαλίας είναι αμοιβαία μάθηση. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Προσέρχομαι στους χώρους του Πανεπιστημίου όπου αλλού βρεθούμε με μεγάλο κέφι και με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι ενδιαφέρον θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε ο ένας από τον άλλον. Το ότι ερχόμαστε το ένα μέρος από μια θέση και ένα ρόλο και ένα τίτλο καθηγητής με όλη τη διαδρομή και έρχονται νέοι άνθρωποι στον ίδιο χώρο για να μάθουν, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καμία γνώση. Δεν έχουν άλλες εμπειρίες, δεν έχουν διαβάσματα, δεν έχουν δραστηριότητες. Άρα
0: είναι αλήθεια ότι όσες φορές έχω έρθει στο τμήμα το δικό σας Έχω φύγει εντυπωσιασμένος από όσα θα ακούσω από τα παιδιά και είναι, έχω να το λέω αυτό πραγματικά. Θέλω να κλείσω με το εξής. Θέλω να μου πείτε πρώτον, τι είναι αυτό που σας θυμώνει σήμερα και τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω πάρα πολύ με τους κανόνες. Είναι η εντυμότητα, είναι η ακεραιότητα, είναι η συνέπεια. Είναι συνθήκες στις οποίες δυσκολεύομαι, είμαι μη ανθεκτική εν τέλει σε αυτά. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ να συμβιβαστώ με κάτι σαν αυτό, ποτέ όμως.
0: Και τι θα λέγατε ότι είναι από όλα όμως το πιο σημαντικό, δηλαδή τι θα ξεχωρίζετε. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε πολύ.
1: Να παραμένει ακέραιη και ακέραιος, ό,τι και αν συμβεί.
0: Να. Η ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα, ναι. Αυτό.
0: Σπάνια.
1: Κοίταξε, λέμε πολύ συχνά να είσαι ο εαυτός σου στη μορφή την inspiration,
0: της
1: έμπνευσης. Όμως πρέπει να υπάρχει αυτογνωσία για να είσαι ο εαυτός σου. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτογνωσία, δεν έχεις αυτό πραγματικά. Και αν υπάρχει αυτογνωσία, τότε ξέρεις και ποιες είναι οι αξίες σου και ξέρεις ποια είναι τα αγόρια εκείνα που ποτέ δεν θα διαβείς, ό,τι και αν είναι απέναντι το δέλεαρ ή το κίνητρο. Το θεωρώ καθοριστικό.
0: Εσάς τι σας τροφοδοτεί, τι σας δίνει έμπνευση?
1: Να δημιουργήσω καινούργια πράγματα με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Αυτό.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά να συνομιλούμε.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν από τον Life of the Podcast που ακούσαμε. Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να αντέξεις τον άλλον. Ήταν η Μπέτη Τσακαρέαστου που έκανε μισή ώρα με μας μαζί και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κύριε. Δηλαδή είναι βεβαίως πολύ πολύ δύσκολη πραγματικά και να αντέχεις από τον άλλον με τόσο ίντερνετ, με τόσο πράγματα που έχουμε γύρω-γύρω τον μοντέρν κόσμο. Αυτό είναι βέβαια ένα θέμα. Δεν είναι, Γιάννη, δεν ακούει καθόλου.
3: Έλα, Γιάννη, εδώ είμαι.
2: Εδώ είσαι. Λέω, αυτό είναι βεβαίως δύσκολο αυτό το θέμα και να σήμερα και είναι να αντέξεις τον άλλον.
3: Είναι.
2: Ναι, είναι.
3: Να σου πω την αλήθεια. Θα την πω εγώ την αλήθεια τη μεγάλη. Και επειδή ξέρεις ότι δεν λέω ψέματα, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν άκουσα το podcast, δεν ήμουν ειλικρινά στο TikTok.
2: Καλά, εσύ είσαι.
3: Απορροφήθηκα στο TikTok.
2: Ακριβώς. Αυτός ακριβώς είπε τώρα η κύρια.
3: Τι έλεγε αυτή εκεί.
2: Δεν αντέχουμε και να αντέχουμε κάποιον άλλους.
3: Τι λένε, εγώ δεν σε αντέχω τόσα χρόνια.
2: Όχι αυτόν.
3: 14
2: την
3: χρόνια σχεδόν, 13.
2: Ζωή. Όχι, την κανονικά την ζωή.
3: Στην κανονική
2: οι
3: ζωή.
2: Οι άνθρωποι είναι πάντα στην δικά του το κόσμο.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι λίγο. Κοίταξε. αν εννοείς για το θέμα του τηλεφώνου, γενικότερα που σκρολάρουμε όλη την ώρα όλοι μας, δυστυχώς έχει μπει στη ζωή μας χρόνια τώρα αυτό το πράγμα και έχει γίνει εθισμός. Το έχουν φτιάξει πάρα πάρα πολύ ωραία για να μας το πλασάρουν. Και ναι, βέβαια δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές εκνευρίζομαι πάρα πολύ με τον εαυτό μου και λέω γαμώ.
2: Μυρίζουμε.
3: Αυτό θα το πετάξω το από αυτό. Δεν θα ξαναπώ μέσα να πάω αυτό παυτωθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εγώ έχω αυτά τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είμαι υπεραναλυτικός, υπεραναλύος, σκέφτομαι, κάνω, δείχνω, οπότε βρίσκω, η αλήθεια είναι ότι βρίσκω και μία ξεκούραση μέσα από αυτό, διότι εκεί κάνει το μυαλό μου σαν να κλείνει, να μην σκέφτομαι και απλά βλέπω βιντεάκι, καταναλώνω εκεί τη σαβούρα που μου δίνουν να τρώω και προχωράω έτσι, χαλαρώνει λίγο το μυαλό μου, κάποια στιγμή παπ, με παίρνει ύπνος.
2: Αυτό είναι κάνουν παντού, αυτό είναι το θέμα. Έχουμε ακόμα λιγάκι χρόνο. Φέρω και να ακούμε ένα τραγούδι.
3: Για βάλει ένα τραγούδι.
2: Ναι, ένα
3: όλοι
2: τραγούδι
3: μιλήσαμε.
2: Που δεν ξέρουν πολλές. Είναι ένα.
3: Δεν έχω καμία ευθύνη. Σας το λέω, παιδιά.
2: Έχουμε από τον Greek Summer 2026. Έχουμε ένα ωραίο τραγούδι που μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Από την. Περίμενε.
3: Άρμενα Κιμένα.
2: Όχι, ρε,
3: Άρμενα,
2: σε παρακαλώ. Ανδρέας Λαμπρού. Τα ξέρεις εσύ.
3: Όχι.
2: Α, κοίτα. Οχτώντας.
3: Αυτό είναι που αυτό είναι που φοβάμαι.
2: Τώρα ακούμε λιγάκι και ήμασταν πάλι εδώ.
3: Άντε, για.

0: 80's είπαμε εδώ. Γιάννη μου, τα σ' αρέσει το τραγούδι?
1: Εμένα μου άρεσαν τα 80's. Αν και γεννήθηκα το 83. Τώρα για τραγούδι δεν ξέρω τι μπορώ να πω, αλλά
0: μένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρύθμο.
1: Θα
0: και λέει θέλει να,
1: ξανά...
0: να πάει γυρίσω πίσω, λέει.
1: Εντάξει, και εγώ
0: έχει
1: θα ήθελα
0: και
1: να
0: λέει,
1: γυρίσω
0: είναι
1: πίσω,
0: καλύτερο
1: να
0: το κόσμο εκεί τότε.
1: Στο 88, 89, 90, έτσι εκεί κάπου εκεί,
0: 95,
1: όχι παραπάνω.
0: 98, κάτι έτσι, 95, όχι, έτσι εκεί, είναι εκεί, μια χαρά εκεί.
1: Εκεί καλύτερα.
0: Ναι. Και δεν έχουμε αυτό ακόμα τόσο ζέστη εδώ στην Ελβετία, ή το φάλασσα δεν ήταν τόσο ζέστη, ο καιρός ήταν ακόμα καλά. Και νομίζω είμαστε εκεί τότε για την European Union. Όχι ακόμα. Είχαμε ακόμα δραχμές.
1: Είχε δραχμές, ναι, στην Ελλάδα.
0: Δραχμές.
1: Ναι.
0: Α, δεν ξέρεις, είχε δραχμές. Είχαμε δραχμές και
1: το. Στην Ελλάδα το 2001, νομίζω, δεν κάνω.
0: Ναι, και το οικονομία ήταν μια χαρά. Με το χρόνο χάλασε λίγο το οικονομία, αλλά νομίζω 80-90, το θυμάσαι αυτό το ΣΥΡΙΑ που κοιτούσαμε με ένα ζευγάρι που δείξουν τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Και πάνε και να αγοράνε ένα αμάξι στην μαγαζί και ο άλλος την καινούριο, δηλαδή την χρόνο μας, θέλετε leasing? Α, δεν πουλάμε, κάνουμε μόνο leasing, λένε για τον αμάξι, παράδειγμα. Τι να σε λοιπόν, το χρόνο περάσει πολύ γρήγορα και για μας. Την άλλη εβδομάδα έχουμε εμείς ένα κονσέρβα εδώ, γιατί λείπαμε εμείς λόγω των διακοπές.
1: Δεν λείπαμε ρε, θα λείπουμε.
0: Θα λείπουμε, ναι. Θα λείπουμε. Λόγω αυτών θα σας χαιρετίζουμε από τώρα. Να περάσετε όμορφα. Σε δύο εβδομάδες πάλι είναι ο Γιώργος Κορτέσης με τον Βασίλη στο μικρόφωνο. Και μετά μέσα την Σεπτέμβριο θα ακούμε ξανά με μας μαζί. Μέχρι εκεί να περάσετε όμορφα. Γιάννη μου, τα τελευταία τραγούδι είναι Θάνος Πετρέλης.
1: Θάνος Πετρέλης. Ναι. Έχεις βρει όλα τα φιντάνια. Αυτό... Τα όλους καινούργιες.
0: Όχι, είναι αυτό καινούργιες.
1: Ναι, πολύ καινούργιες.
0: Το τραγούδι άλλα είναι περισσότερο καλό. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ναι. Και από...
1: Πού το ξέθαψε το Πετρέλη?
0: Α, είναι πάρα
1: ούτε
0: πολύ
1: αυτό θυμάμαι το τραγούδι.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ.
1: Αυτός αν τον Ιστατούλη δεν κάνει.
0: Είναι πολύ καλό τραγούδι. Ναι. Καινούριο στην hitlist. Θα σας χαιρετούσουμε και την άλλη εβδομάδα μέχρι. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας, καλό βράδυ σας.